0: Smith Stay, if you wanna dance, αλλά λόγω και ο Δεσσαλονίκη, παλέ από όντζο κμπίρα, αλέρμα φελό το φνόφ στα τζέμα. Ελό με ναύτη τα λίγο, ο κομπλέξα μελκ μπαρ, τάνα, ο κολ, η κομπλέ, η αιμνα, μπορείτε να τα είπα. Insomma, al da temp type. Insomma, me le sama tu shita, bil kha, ash men ali ali adul mal tempi. E compro ai mavna burda ta taiba. Luis Capaldi, bonjour.
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on

0: Ήταν ο 87 Vain, σφαίρει την καλή εκτζόνα είπα σα εσά, ο Ιστα εκόλλε την ελτζούμα, να μου λέγεται και να ρασάει ραχιάρα, να. Είμαστε με λίγο παρακομπηρισσιόν η Ιτλία να πάλι σε αφαΐς να ετσάνστια κλει ίντι γράτσια αλ water art concept. Ήρνε σε bathroom makeover και την φορσία ανέξου κάμρα τα αλμπάνιο. Λι μάλλη τχαρές λέει ατάιτ, όμοι μα καμάν την ψώνει νεπτήλα περόν παντέμ τχαρές. Λέει ελκόν τα αλμπάνκο τάιτ λέει φορσί σαρί, όριον και λα φορσί σαν αντίελα. Δεν έχω ατσάνστια κλει γράτσια αλ water art concept, στερμπά κάμρα τα αλμπάνιο κόμπετα εν τζδίδα. Valur ta' 5,000 euro. Kull minnek tagħmel għada huwa l-aħħar ċans tiegħek li inti tibgħat lilna ritratt fuq WhatsApp 9930897 tal-kamra tal-banju li għandek bħalissa u jista' jkun li Jamie Wayne mbagħad jgħadduk għall-finali. Nhar il-ġimgħa li ġej ser nagħmlu l-istess ħaġa naqbdu l-erba' finalisti li konna minn din il-ġimgħa u xogħol ukoll tivvota fuq Instagram għal min taħseb li ħaqqu jerbaħ dik il-kamra tal-banju. Mbagħad minn dawn il-finalisti kollha li kellna ġimgħa wara l-oħra xi ħadd se jnexxu li jerbaħ dak ir-rigal fenomenali. Ġifieri stay tuned għada fil-għodu waqt Bay Breakfast ma' Jamie Wayne jerġgħu jirritornaw għada.
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate water art concept glow up. Follow 897 Bay Official now.